Εσύ που βασίλεμ, του σε πιάνετε κι ορβάνια από διπλούτενε. Ήρθαν την πέτρα μαφύλας και το χώμα τους έγινε. Και τα γιορβάνια τερίμα τα ήρε και τσιουμένανε. Πιάν καρδασιάν στα παχωριάν, τούτο λένε και παχωριάν. Λέμε βέβαια και στο ορβάνα, παιδό το χτες η χειράσμη. Τα ορβάνα χουλιά μέρον, τι μας τραβάσει να κάνει. Τα ορφάνα θέλει στο μυς και μαζί.

και ποια άλλη έτσι γυρμάνε κι από διπλούτενε. Ήταν την τέτρα μας φύλλας και το κουμάνο σχεγίνε. Και τα γιορβάνα τελήμα τα ήρε και τσιουμένα ναι. Τα ορφάνα της Ελλάδας.